Σου. Ζητάω κόπα τσίνο, ναι. Ο κόπα τσίνο, ζητά σαγανάκι. Ο κόπα γνώμη είπα. Ζητάω ραμέ βαγκού σε κάτι.